μισθό παραπλέον του μεροβάλε. Και δεν την οδέλ σας τιμός. Μουσικά τσιγανέσκε, βενείτε την Ρωμανία.